Σαν να είναι γραμμή, είναι ακ, βαρνόμαι και τρώνω και φίλε με χιντήρω. Πάξι μη κουνή, δαρήν βαρνόμαι, αγουαλήν. Τρώνηρω πω σαντάγε σουνίτ, μπεσάνε βίτ, βαζόν λατζάτ πεπαρίτ.